0: Io na seroya ka ti konel lungu sa singema na lungu sa singema ti ko nga na non lolo mena kalu wi ki anda na mata ka bina ka ni ko ya na mata bina ka ndinda ya nda ba bina ba lebu ni te wanda ki kenda ko na itel tala j sa ni nei valu ya na mata ka bina ka ndinda mena tala no mata nga ba ya nda ba pembu lungu ti ko ya na mata ka bina ka ni ko nda sa ba nda sa ba ndi ko ya na mata ka bina ka ni ko nda bina tal tal j
1: Arnandra Arnaka Rubini Pavel Luna Gravena Malto Valles Arnaka na Leviti Sarneni Samati Kumai no Matagniko Matai Teltuni Orwai ni Vulome da Sababadango Karunesting Ta Pavlina Tati no Lomni Klu da Votati no Nonna Pinaka no Nonna Bibaklu Mataki sa kalama iki na vulome sa kilometer iki na vula da marota iki na ando sa tos iki na iki na lomani ang baki ando pa kila tal iki na batang sa roro iki mo malu pa ano iki na matang iki e dona korongo baladonia e ni si iki na may na border kay Western Australia Arroba va sokota ningona barra vi ronli una nella bogo South Australia ronli utikina na rengan-rengan-jina sarunua kapakakina na rindome sarabuna tubu tulilibura kalobatu na waswasa ni lutunga na barra ni vata suba na nella bogo sa lutu jani kina waswasa rindome sarabuna sarunua na Tuvutu livro ngalobatu na barra bingo, South Australia, kasi amasarte kome na border ke Western Australia, maliti kome vadagadak, biti kome na malasauti, may malivani, Adelaide, alista liti kome nyongo. Waka muriti waka malua na matainika na madango na onro dadak na ubisa, pati dadabat na tamani ubisa, pati kena tamani matai volume na turno. Norsa ti bunga gorri kemai bunga malu irna do bulita ki drugs tu mai viti da klane sa dona lengali usar tu mai viti na andra vanga tatu na zoru na one leo irna le nu nua irna one lai one buli andra vanga tatu kona drugs li mai pakan ice na cocaine ka bavu lengati kone vakasama lengani mona Rabu yang guys harus kena bawa dana dari tembongan, kalau bukan jawab telusan mati HIV, yang anu rabu dari tembongan yang engau ni kuah, anda rumah dari tuan kini tu pun sahaja itu video non dulu, bawa dana kisah HIV itu biar dari tembongan, yang mana yang bagi tini ke apa, tini ke lima lagi lagi, kalau dari rumah ni lah, kalau sara kunci tu boleh punya lima nombor membelah tanah. Mate zaongo kapakakin na nandra sabi suki tiko na ngwane na nandra bulitaka tiko na drugs po to bulubulo ya. Ya, dawabini mnataka na kena sangei baka me avala na indona avala ni kena uli na lengangu na dawabini mnataka ni kito dhurumana matibalu na Retorin buki anak lengo, lagu tu beli puna Ridra, tigo sarawa, murian juga malua. Wira kuar kena ilu-ilu sar tu beda kena uluni, tubu-tubu ni kena vidu bagi tu kena bisnis ni drugs mewit. Dasar itu tu kena Noah, sa mate ini. Mata ini turang agar tu na yang nonton India satu hari satu tu sa sahvis tu kau kau mainan di mana turang aku kau tahu tu Mr Khan ya ambutan ni atau sa arifis tu nuna Bill malah saya lokat juga lama lagi ambutan tu nonton bertu tangkap mereka na Matibal, kartu sarili batarun kwa valili na matibal, sa tigubu me στο λιώκο ηλίου ψαρνέδα. Όμως την λίγο μήνυ στάρα του γελόμα να λέγε λίγο λίγο να μήνυ στάρα δίδυμε να ματήν τον Ιβορέν και ματήν και καίου. Λίγο στάρα να βάλει σηλέσει εδάκε, να ματήν του, λίγο ρε τη γνώ βίσα, τα μπανιό βίσα. Ήρα και δεν γω, σαν τα βάβαιμε να κάνει να τα μάσουν λίγο βονούα, να τα κόβει την κρύτη των λιβέντα, να νονρα μαϊ βόλο όλο μετέγει τον νονρα μου λένε που κουνή κόδωνη στον Αντώνη Πολιτή και τον Βιλουτά και δίρε ρα βάσο που μπουλή με ρε λιουτά χωνάντα βονούα ρα να τα μελόμενη παλιμέντη ρα να νούμε ήρα να απαγατικήρα να νονρα κόδω κόδω καρα πάω που έτσι να λέγε λίγο με βίτη, τα μάρω τα κάνει σαν τίγο που θα βάλω το όνομα τη βάλω και να τα μπανιω βίσα. Είπα κάνει τα κλάι λίγο τέλος να βέρνω βίσα, θα ρε ντου και τσι. Άρα μάρω τα τον ελάβουν οι βουλτακοί drugs. Καρα... Ο παρόμο δεν τσιγεν τον Ιταλανό. Η αρτό λίβι που τέλος να κάνει έναν τα μπανιω Αυστραλία, ένα federal police. Ένα τον έβαλε βάλει έναν ρεϊτ τίκη του γύρω να το πολιτικ δράξ καρά αυτό κότε είναι να το τον πάνε η Federal Police Australia τώρα και έβαλε βάλω νι σαρν του κότσο γνώβησε αυτό μετά να τον πάνε ούβησε κορτο βύρω τίκη του αυτό ο καλάβο σαρν του κανένα δράξ Κάρτο δακάβε είναι ένα ρίτ με ραλή ρίτ και κουίρα να ρίτ και κουίρα τσίκο βίρα να κουίρα πολύ τάκα τσίκο και να ντάω τσίκο. Σα λίου ήρθαν ο Βίσεν του Καγκό, σα λίγο τόσο ένα ντράκ, τόσο ένα ελάβο. Λίγο να κάνει λίγο τόσο έγκο, με ραλή warning τι γύρω να... Σα λίγο το κοιτήξα ρε σαγάμε έναν ραβαλινό Βίσεν. Δεν πρέπει να βρει κορτόν ελίδιο, κορτόν βίσια. Να βουλωστά ότι. Γι' αυτό θα ρυφθεί μπιλ τσιν κόρτο, θα βρει τσιν κόρτο, λόγα τσιν κόρτο. Να κάρτο είναι η κλάτη όρτο να ουβισέα. Γι' αυτό κοντά τσιν κόρτο είναι πολύ σε Αυστραλία, το να έβαλω βάλω γόνι βιρίτα. Να γόνι αυτό ρίτο, ότι είναι αυτό λόγο, είναι σαν σένα να ντράγει σαν σοσαβάκι του να γόνι αυτό δουρουμένη. Αν ρωτήσω άμα η debrief να τίμη ραντεβί βασικά ήθελε να το βρεις. Εγώ την ερωνέουα, αρτός αρρήτη και τα λέω ρωτούν αναβήρρήτη και τσικό. Αρτός είναι κλάτσο να βρεις την ίβητη. Μια έντονα και να βάλω βάλε Αυστραλία, βάλα τα Federal Police. Κα... Αν ρωτούν και ρήτη και τα λένε κοινά να βρεις ακόμα να είναι τίμη κόστο και βρήτη και τσο με ερωνέω σαν ότι. Αυτό το μάμα θα βρει να δράξει, να γελάει. Αν ρωτήσω άμα η debrief να τίμη ραντεβί βασικά ήθελε να το βρεις. Εγώ την ερωνέουα, αρτός αρρήτη και τα λέω ρωτούν αναβήρρήτη και τσικό. Αρτός είναι κλάτσο να βρεις την ίβητη. Μια έντονα και να βάλω βάλε Αυστραλία, βάλα τα Federal Police.